0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

σε ένα σπίτι ρημαγμένο απ' την ορφάνια. Ένας γέρος άσπρο

γιατί είχε χρόνια στην ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: χειροκρότημα στην ορχήστρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλή διασκέδαση.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές. Όσα

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλησπέρα από μένα τον Παναγιώτη τον Αγόκυρο. Καλησπέρα εδώ από το ράδιο ΑΔΕΛΤΑ, από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, εδώ κοντά σας.
1: Εδώ κοντά σας σε ένα εκτακτό έτσι ολιγόρο προγραμματάκι εδώ εκτακτό.
0: Έτσι έκτακτα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι της εκπομπής. Θανάση, έχεις επιλέξει τραγουδάκι εδώ.

ακούσουμε για όλους και για όλες σας αφιερωμένα τα τραγουδάκια. Να ακούσουμε πρώτο τραγουδάκι για σήμερα.

πάμε σε επόμενο μουσικό θεματάκι, επόμενο τραγουδάκι. Ράδιο Αλφα Δίλτα και συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Θανάσης Αλφα Δίλτα, Παναγιώτης Εγώκερος, εδώ κοντά σας, εδώ συντροφιά σας. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε επόμενο μουσικό θεματάκι. Για την Εύφη εκεί στον Ηράκλειο Αττικής, για όσους και όσες ακούτε την εκπομπή, φύγαμε να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε επόμενο μουσικό θεματάκι, εδώ είμαστε. Κοντά σας, εδώ συντροφιά σας.

εχθροί μου και υπενθύμηση ότι κοντά σας είναι το μουσικό κανάλι του Θανάση του Αλφαδρίτα μαζί με τον Παναγιώτη τον Εγώ και εδώ σε ένα έκτακτο βραδινό μας έτσι προαπογευματιάτικο προγραμματάκι μας. Να χαρίσουμε σε όσο κάνω ακρόαση, σε όσο έρχονται σε επαφή μαζί μας, επικοινωνία. Σε όλα τα παλιόπαιδα και σε όλα τα παλιοκόριτσα. Γεια σου Έφη.

0: στο επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Αφιερωμένα τραγουδάκια για την Εύφη στον Ηρακλή Αττικής, για τον Θόδωρο τον Κοσμά, για τον Ηρακλή, για τον Παναγιώτη, για όλους και για όλες εσάς. Ράδιο Αλφαδέλτα, συνεργαζόμενα ραδιόφωνο εδώ κοντά σας. Ανάση Αλφαδέλτα, Παναγιώτης εγώ καιρός.
1: Να τραβήξω κι εγώ.
0: Αφιερωμένα τραγουδάκια για τον Γιώργο το Διάδοχο το Ράδιο Μακεδονία, για τον Γιώργο το Ζωντανό το Πηλία Ράδιο, για τον Λυκούργο από την ΤΟΣ.

0: Κλεισπεράκες για τη συνέχεια.
1: Έφυγε, άκου και αυτό. Καλό άσμα.

ευχαριστούμε ότι ακούγεται εκεί για τα κορίτσια στην Αμόργο, εκεί που διακοπάρουν. Για τη Στέλλα εκεί, τη Χριστίνα, την Αγγέλα. Τα βλέπεις, Έφη. Άλλοι εδώ και άλλοι διακοπάρουν.

0: Σταυρό, πολύχρονος, πολύχρονος εκεί στο φιλαράκι μου, το Σταύρο τον Πάλι. Πού είσαι πάλι?
1: Η φλόγα μες στα στιγμιά μου να νιώ.
2: Καλησπέρα στο μάνα τον ξένο.

0: ευχαριστήσουμε την ίδια της για τη συνέχεια. Να σε ελφαδρύ, τα αφιερωμένο για σένα.
1: Να σε καλά, αδερφούλη, να σε καλά. Την καλησπέρα μας εκεί και στον Πασχάλη.

λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Παναγιώτης, ο εγώ καιρός, μουσική κοκτέιλ. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έφη, τελικά πού είσαι, με τον Γιώργο, στα Λαγινά είσαι ή εδώ?

0: Αντώνη Ρεπάνη για τη συνέχεια.
1: Εξαιρετικά χαρισμένο. Εξαιρετικά special.

0: του Γιώργου 188. Καλησπέρα Γιώργο 188.
1: Είσαι μια κούκλα πολυτελείας, ένα κρυβό πιπέδο.
2: Ναι, τη στελίτσα εννοώ.

Τάσο Γιαννητογλουκάκη, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, μελαγχολία. Ράδιο Αλφαδέλτα κοντά σας, συνεργαζόμενα ραδιοφωνά.

0: Καλησπέρα να στείλω στη Βέρα εκεί το Radio Smile. Γεια σου Βέρα Radio Smile. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, το ψωμί της ξενιτιάς.
1: Ζητήθηκε από το φίλο μας το Μανώλη. Γεια σου Μανολάκη. Ρόδο είσαι ή εδώ Αθηνά?

πήρα τα μάτια μου για ξένους τόπους, σαν το Διονυσίου. Να αφιερώσω να χαρίσω για τον Νίκο το Λαμπράκι στην Αμερική, για τον Νίκο από το Τορόντο και για την Ελένη.

Ηράκλειο Αττικής, για τον Σταύρο τον Μπάρλι, για τον Τόλι τον Φασουλή, για τον αδερφό μου τον Γιώργο τον Διάδοχο το Ράδιο Μακεδονία, για τη Χριστίνα από την Αμοργό, για τη Στέλλα.

Θόδωρο τον Κοσμά, για τον Γιώργο το Μία 88, για τον Γιώργο το Γαλάνη, για τον Μανώλη το Γκουλιανό, για τον Ηρακλή, για τον Παναγιώτη, για τον Μάνο τον Ξένο, για τον Δημήτρη τον Ασημονίτη.

καλησπέρα το Radio Smile. Καλησπέρα Γιούλα Λαμπροπούλου. Καλησπέρα Δέσποινα Χριστοφή. Καλησπέρα Ελένη Βάλς.

0: Καλημέρα, καλησπέρα Μαρία Παλιουδάκη.
1: Έστρεψες για πάντα τη ζωή μου.
0: Εγώ τόση ώρα νομίζω είπα καλημέρες.
1: Δεν ευθύνεσαι γι' αυτό.
0: Καλημέρα έλεγα, καλημέρα. Δεν πειράζει, συνηθισμένος.
2: Καλησπέρα μου και στη Γιούλα εκεί στο Καματερό που κάνει ακρόαση.

0: Αντώνης Γιώργο, 1.88. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε εδώ. Είναι ο Γιάννης ο Χανιώτης, με άδειο πορτοφόλι.
1: Για τα κόρτσια και στην Αμοργό, να χαρώ εγώ.

0: να σε έρθω δίλια αφιερωμένο για σένα.
1: Να σε καλά ρε Πανώ, να σε καλά. Να χάρισουμε και όλα τα φιλαράκια μας εδώ και όλα τα παλιόπαιδα και όλα τα παλιοκόρισα εδώ που κάνουν ακρόαση.

0: Έχω κρυφό.
1: Γεια σου ρε πάλι. Αλάνι.
0: Δεν το φανερώνω.
2: Πού είναι ο Σταύρος?
0: Γιατί ο
2: Έχω να το δω.
3: Γιορτάζεται ο Σταύρος.
2: Έτσι. Έχω να τον δω 2-3 μήνες. Σταύρο κανόνισε, Σταύρο πάλι κανόνισε να σε δω.

0: Βαγγέλης ο Πρεπινιάδης είναι για τη συνέχεια. Θανάση, αφιερωμένο για σένα που σου αρέσει.
1: Να σε καλά ρε φιλαρακή. Η αγάπη σου είναι, λέει, λάθος.

0: σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι.
1: Πώς το λες, Παναγιώτη? Μουσική κοκτέιλ. Πάμε, Ζαφύρης Μελάς.

Άρης από μένα τον Παναγιώτη τον εγώ και ρω καλή σας νύχτα. Συνεχίζει εδώ Θανάσης Αλφα Δέλτα.

0: Άντεξε μου.
1: Το βρήκα, Μαρία, το βρήκα.
0: Για να ζήσω. Δώσε μου, δώσε μου.
1: Καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Αντρία, τον τριψήφιο. Γεια σου, Αντρίκο.

0: σκαφάσεις για τη συνέχεια για πολύ λίγο κοντά σας. Συνείδησή μου λέει το άσμα.
1: Το παραδέχομαι. Ότι σε πρόδωσα.

φίλες μου και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κοντά σας ήταν το μουσικό κανάλι του Θανάστο Αλφα Δέλτα. Ακούμε τελευταίο τραγούδι για απόψε. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ που ήρθαν σε

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αδέρφια.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.